0: αναλυγάνε στο χώμα.
1: Και κορμιά αφανισμένα από τον κάματο.
2: Και κοντάρια να σπάζουν στου πολέμου το άναμα.
0: Χάλασμα μεγάλο για τρόες και...
3: Drama pertama berlangsung di Teater Dionysos yang terletak di Akropolis, Athena, Yunani, pada awal abad kelima.
4: Ερώ, με μίλιες λαχτάρες ο καιρός για πόλεμο άχρηστος.
3: Sejak saat itu, teater menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh Yunani.